0: Magic 98,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Όχι τυχαία το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Βάλε επιτυχίες. Βάλε ένταση.
1: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω.
0: Βάλε magic.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2.

0: τραγουδάμε και ο αγαπημένος σας σταθμός παίζει τις επιτυχίες μας.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε
2: Magic FM 98,2.

0: Let's go.
1: Νούμερο 1 στα Χανιά για τις επιτυχίες.
2: Εδώ ακούς τα καλύτερα.
1: Magic FM 98,2.
2: Είμαι η Αναστασία. Δώσε μου ένα.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Βάλε ένταση.
2: Είναι καλοκαίρι.
3: Πιο δυνατά.
1: Πιο magic.
0: Magic 98,2.
3: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: 98,2 Magic.
1: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Energy 98,2.
1: Magic 98,2. Καλά. Τι νόμιζες ότι ακούς?

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
1: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
3: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
4: Με διαφορά το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Magic FM.

0: μέσα. Magic 98,2. Ακούς. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γεια σας.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
1: Είμαι ο Πάλος Κιάμος.
0: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
1: Ακούς.
2: Να είναι η ψυχή σου η άλλη μίση.
0: Magic FM 98,2.
1: Ακούς.
0: Τα καλύτερα.

0: Φύγαμε παραλία με τον Magic στα ηχεία.
1: Magic 98,2.
0: Βάλ το δυνατά.

0: Magic 98,2.
1: Magic 98,2.
0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Only the best.
0: Και το καλοκαίρι.

0: Ζήσε το καλοκαίρι σου.
1: Ζήσε το καλοκαίρι σου.
0: Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου. Μόνο τα καλύτερα. Magic 98,2.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Καλοκαίρι, ήλιος, επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Magic 98,2.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ακούς τα καλύτερα.

0: παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Γι' αυτό τρελαίνομαι με το Magic. Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2. Αυτό το καλοκαίρι ακούστε δυνατά. Θες μόνο τα καλύτερα. Magic FM 98,2.
2: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
3: Είμαι Κατερίνα Λιόλη.
4: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
1: Ακούς τα

0: Χανιά. Hot. Ακούνε Magic.
1: Magic 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.

0: FM 98,2.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: το δικαστήριο για το μπάζωμα του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του πυροσβεστικού σώματος, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου, στον Δήμο Πύλου, Νέστορος Μεσσηνίας. Σταθερά εκτός του εξοπλιστικού προγράμματος των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 παραμένει η Άγκυρα, αφού αδυνατεί να καλύψει τα αυστηρά κριτήρια που ορίζει το αμερικανικό δίκαιο, σύμφωνα με το State Department. Πρωτοφανές περιστατικό αποκάλυψε η OpenAI, καθώς προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να παρακάμψουν το προστατευμένο περιβάλλον δοκιμών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερικά συστήματα και να επιχειρήσουν κυβερνοεπίθεση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
1: Η καλύτερη μουσική του σήμερα. Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το
2: Είμαι η Αναβίση και ακούτε
3: Magic 98,2.
1: Ακούς. Τα καλύτερα.

0: κάθε μέρα όλο και καλύτερος για σένα.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Γεια σας,
3: είμαι ο Νίκος Απέργης και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

0: Magic 98,2.
1: Magic.
2: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά.
1: Η καλύτερη.
3: Η καλύτερη.
2: Στα Χανιά. Οι επιτυχίες. Είναι σε έναν σταθμό.
4: Ο κόσμος μοναξιάς ξημερώματα. Σε ένα παγκάκι του δρόμου σπασμένο.
2: Magic FM
0: 98,2.

0: βάλε επιτυχίες.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε ένταση.
1: Ένα λάθος είσαι, να μην είσαι, ελπίζω το μοιραίο. Ένα λάθος.
0: Βάλε magic.
2: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Magic FM 98,2.
1: Περισσότερες από τις αγαπημένες σας επιτυχίες έρχονται αμέσως μετά.
2: Οι ειδήσεις στον Magic FM.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του πυροσβεστικού σώματος, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου, στον Δήμο Πύλου Νέστορος Μεσσηνίας. Σταθερά εκτός του εξοπλιστικού προγράμματος των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 παραμένει η Άγκυρα, αφού αδυνατεί να καλύψει τα αυστηρά κριτήρια που ορίζει το αμερικανικό δίκαιο, σύμφωνα με το State Department. Πρωτοφανές περιστατικό αποκάλυψε η OpenAI, καθώς προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να παρακάμψουν το προστατευμένο περιβάλλον δοκιμών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερικά συστήματα και να επιχειρήσουν κυβερνοεπίθεση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο ΚΟΜΒΟ Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210 36100.

0: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
1: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφές στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
2: Τέτοια καλτσούνια, μόνο για Γιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
3: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
0: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
4: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδερευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.

0: Magic 98,2. Εδώ ακούς τις πιο hot επιτυχίες του καλοκαιριού.
1: Γεια σας.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
1: Είμαι ο Πάλος Κιάμος.
3: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
1: Ακούς.
2: Αν η ψυχή σου η άλλη μίση.
3: Magic FM 98,2.
1: Ακούς.
3: Τα καλύτερα.
2: Πώς

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Βάλε ένταση.
1: Κι όταν τα ψάξεις να με βρεις.
0: Βάλε magic.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
0: Βάλε magic.
2: Magic FM
0: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
3: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
4: Με διαφορά το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Magic FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: και πάλι μουσική.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο Believe Family Sports Club εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 2821033900.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και τόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Babylino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον συνεταιρισμό παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 2821 028 7.

0: Ο Γρηγόρης φτιάχνει τον πιο ωραίο καφέ για μένα.
1: Και για μένα.
2: Πάμε Γρηγόρη για ωραίο καφέ που πηγαίνουν παρέα.
3: Πάμε Γρηγόρη για τέλειο εσπρέσο blend Brazil 100% αράβικα. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Χανιά, τόπος ιστορικός, τόπος παραδοσιακός.
5: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
4: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική. Η υπογραφή είναι ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
5: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων. Ανακαινήσεις πολυκατοικιών. Επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
4: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
5: Με άριστη τεχνογνωσία.
4: ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
5: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
4: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
5: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
6: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
7: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
8: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
8: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψιλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
7: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
8: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
9: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. Αναγνώστου γωγονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.

0: ειδήσεις στον Magic FM.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του πυροσβεστικού σώματος, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου, στον Δήμο Πύλου Νέστορος Μεσσηνίας. Σταθερά εκτός του εξοπλιστικού προγράμματος των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 παραμένει η Άγκυρα, αφού αδυνατεί να καλύψει τα αυστηρά κριτήρια που ορίζει το αμερικανικό δίκαιο, σύμφωνα με το State Department. Πρωτοφανές περιστατικό αποκάλυψε η OpenAI, καθώς προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να παρακάμψουν το προστατευμένο περιβάλλον δοκιμών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερικά συστήματα και να επιχειρήσουν κυβερνοεπίθεση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στα Χανιά, Κρυάρη 37. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
11: Χωμαΐς για τον άνδρα. Χωμαΐς για τη γυναίκα. Χωμαΐς για το παιδί. Χωμαΐς για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χωμαΐς. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χωμαΐς. Ήρθε. Για όλους.
12: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28 21 0

0: Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του συνεταιρισμού ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως. Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
1: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
0: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
1: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
0: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210 7500.
1: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
0: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
1: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.

0: Magic 98,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Γεια σας.
3: Γεια σου.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
0: Magic 98,2.
3: Να το βάλουμε τέρμα, ε.
4: Εννοείται. Βάλ το τέρμα. Σ' αγαπάω εσένα. Βάλ το τέρμα.
0: Magic 98,2.
5: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά. Τσεκάρε το.

0: Magic 98,2. Ακόμα στο YouTube ψάχνεις. Εδώ είναι η μουσική σου.
1: Το δεύτερο Honor All Day Fest έρχεται με το Θοδωρή Φέρι Live.
2: Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Honor Seaside Lounge στο Λουτράκι Χανίων. Από τις 12 το μεσημέρι φορέστε το μαγιό σας και ζήστε το απόλυτο Beach Festival με δυναμικό DJ line-up μέχρι το μεγάλο live του Θοδωρή Φέρι.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Πληροφορίες κρατήσεις 28210-65643 και στο onar-seaside-lounge.gr. Onar Seaside Lounge, Λουτράκι Χανίων.
3: Το Queen's Padel and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel and Tennis Club, στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
4: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
5: Άλλοι σε βουτιές.
4: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
5: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
4: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
5: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
4: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
5: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
4: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
5: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
4: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
5: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
6: Επίπλο Καλοτεράκης. Design, δημιουργία, ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επίπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία, ποιότητα. Τάσεις, αισθητική, σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο. Από Κορώνου 76, Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
7: Καλοτεράκης.
6: Ποιότητα στα έπιπλα.
8: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκης έπιπλα και στο Facebook.
9: Λουλαδάκης έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
8: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκη 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμπολη Τεχνείου 117 ή αλλιώς delivery στο 28220-22022. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.
2: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδερευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
0: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι. Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικά.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Magic FM 98,2.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: Ακούς, ακούς τα καλύτερα.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου.
2: Magic 98,2.
0: Magic 98,2.
2: Αυτό είναι το ραδιοφωνό σου. Και το καλοκαίρι.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Βάλε ένταση.
2: Είναι καλοκαίρι.
3: Πιο δυνατά.
1: Πιο magic.
0: Magic 98,2.
3: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Σε λίγο.
1: Σε λίγο.
0: Περισσότερες επιτυχίες.
2: Magic 98,2.
3: Οι ειδήσεις στον Magic FM.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του πυροσβεστικού σώματος, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου, στον Δήμο Πύλου, Νέστορος Μεσσηνίας. Σταθερά εκτός του εξοπλιστικού προγράμματος των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 παραμένει η Άγκυρα, αφού αδυνατεί να καλύψει τα αυστηρά κριτήρια που ορίζει το αμερικανικό δίκαιο, σύμφωνα με το State Department. Πρωτοφανές περιστατικό αποκάλυψε η OpenAI, καθώς προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να παρακάμψουν το προστατευμένο περιβάλλον δοκιμών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερικά συστήματα και να επιχειρήσουν κυβερνοεπίθεση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
6: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο ΚΟΜΒΟ Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
7: Βασίλη μου,
8: θέλει
7: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Skoda στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο.

0: Έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop Mini Market. Jacobs Καφές εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop Mini Market. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081. Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον συνεταιρισμό παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
3: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
4: Άτλας Γερανή. Ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή. Παπαγαλάκια. Περονοφόρα. Καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον. Με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Atlas Γερανή. Έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή. Ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος. Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
0: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemi και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
5: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολεογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι εμπειροί συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθοί.

Εκδόσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία. Magic FM. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 21 0 20 272.

0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Η καλύτερη μουσική του σήμερα.
1: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Είμαι η Άννα Βύση και ακούτε,
0: Magic 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
1: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
0: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
1: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Τηλέφωνο 28210-32-161.
0: The Party is on.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821-042-593.
4: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.

0: ώρες και εσύ.
1: Ο Γρηγόρης φτιάχνει το πιο ωραίο καφέ για μένα.
0: Για μένα. Πάμε Γρηγόρη για ωραίο καφέ που πηγαίνουν παρέες.
2: Πάμε Γρηγόρη για τέλειο εσπρέσο blend Brazil 100% αράβικα. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Το νέο ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
4: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
5: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
4: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
4: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28 210 70 500.
5: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28 220 23 861.
4: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
5: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.
6: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210 70 658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
7: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
8: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
9: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
8: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
9: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
8: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
10: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
8: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
10: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.

0: Magic 98,2.
1: Όλο το καλοκαίρι.
2: Let's go.
1: Εδώ είσαι.
0: Θες μόνο τα καλύτερα. Magic FM 98,2.
3: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
1: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το δεύτερο Honor All Day Fest έρχεται με το Θοδωρή Φέρι Live.
4: Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα.
3: Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Honor Seaside Lounge στο Λουτράκι Χανίων. Από τις 12 το μεσημέρι φορέστε το μαγιό σας και ζήστε το απόλυτο Beach Festival με δυναμικό DJ line-up μέχρι το μεγάλο live του Θοδωρή Φέρι.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Πληροφορίες κρατήσεις 28210-65643 και στο onar-seaside-lounge.gr. Onar Seaside Lounge, Λουτράκι Χανίων.
6: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
7: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081.
8: Σταμάτησα για βενζίνη. Έμεινα για πίτσα. Και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
9: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
9: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
8: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23280.
9: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
10: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
11: Γιατί?
10: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
11: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
10: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
11: Και ακόμα περισσότερα.
10: Αχ, τι ωραία!
9: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
10: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618 Χανιά.
9: Τηλέφωνο 28210-99449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
12: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
13: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
12: Λεβάκης Exhaust Systems.
13: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982 618 454.
12: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.

0: Χρήστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
1: Μόντε Χρήστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
2: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220-22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.
3: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, Λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια. Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπεργκ, Κόμπρα, Οξέντ και Λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118.
4: Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
5: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρων 14.

Magic 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Χανιά, Κρυάρη 37. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Φέτος το καλοκαίρι στο Believe Family Sports Club εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 28210-33900.
4: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Χώμα εις για τον άνδρα. Χώμα εις για τη γυναίκα. Χώμα εις για το παιδί. Χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ίς, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ίς, ήρθε για όλους.
7: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
8: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
9: Car Care, exclusive detailing and tinting services. Με πολλετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιρεών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. CarCare. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμ Πολυτεχνείου 117 ή αλλιώς delivery στο 28 22 0 22 0 22. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.
1: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
2: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
1: Ψητοπολείο κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλείδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
2: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
1: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
2: Μια δοκιμή θα σας ψήσει, γιατί απλά κάτι ψήνεται.
1: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου, επί της Αριστοτέλους, έναντι Βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
2: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.

0: βράδυ που σε λυτρώνει.
1: Φύγαμε παραλία με τον Magic στα ηχεία.
2: Magic 98,2.
1: Βάλ το δυνατά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
2: Άλλοι σε βουτιές.
1: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
2: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
1: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
2: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
1: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
2: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
1: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
2: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
2: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
3: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
4: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
3: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
5: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
6: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
7: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: Μάτι με Magic.
1: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
2: Ωραία, μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Magic 98,2.
1: Magic 98,2.
0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου. Only the best. Και το καλοκαίρι.

0: ζήσε το καλοκαίρι σου.
1: Ζήσε το καλοκαίρι σου.
2: Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου.
1: Μόνο τα καλύτερα.
0: Magic 98,2.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το δεύτερο Honor All Day Fest έρχεται με το Θοδωρή Φέρι Live.
4: Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα.
3: Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Honor Seaside Lounge στο Λουτράκι Χανίων. Από τις 12 το μεσημέρι φορέστε το μαγιό σας και ζήστε το απόλυτο Beach Festival με δυναμικό DJ Lineup μέχρι το μεγάλο live του Θοδωρή Φέρι.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Πληροφορίες κρατήσεις 28210-65643 και στο onar-seaside-lounge.gr. Onar Seaside Lounge, Λουτράκι Χανίων.
5: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
6: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
5: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
6: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
5: Το Σάββατο 25 Ιουλίου εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
6: Τηλέφωνο 28210-32-161.
5: The Party is on.
7: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκη στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
8: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
9: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
11: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821-042-593.
12: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
13: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
14: Επίπλο Καλοτεράκης. Design. Δημιουργία. Ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επίπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία. Ποιότητα. Τάσεις. Αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
15: Καλοτεράκης.
14: Ποιότητα στα έπιπλα.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό, έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
17: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
18: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλ Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22 100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.

0: Athens Padel and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queens Padel and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queens Padel and Tennis Club. Στο κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση. Είναι εμπειρία.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
5: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
6: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
5: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
5: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή Κτέλ. Τηλέφωνο 28210 7500.
6: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλ Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
5: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
6: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.
7: Ποντικαρά, φίλε μου! Ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
8: Οπ, καλώς τον! Βγήκες τελικά! Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
7: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
8: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
7: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
6: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
4: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 775.
9: Magic FM. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28210 20 272.
10: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα.
6: για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδωνίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.
10: Το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go!

0: καλύτερη μουσική του σήμερα.
1: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το
2: Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και ακούτε,
3: Magic 98,2.
0: Ακούς. Τα καλύτερα.
1: Πουθεκ...

0: ήλιος. Επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι παίζει εδώ. Magic 98,2.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Ακούς τα καλύτερα.

0: Γεια σας.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Είμαι ο Πάλος Κιάμος.
2: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
0: Ακούς.
1: Αν η ψυχή σου η άλλη μίση.
2: Magic FM 98,2.
0: Ακούς.
2: Τα καλύτερα.

0: παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Γι' αυτό τρελαίνομαι με το Magic. Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2. Αυτό το καλοκαίρι

0: Το δεύτερο Honor All Day Fest έρχεται με το Θοδωρή Φέρι Live.
1: Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Honor Seaside Lounge στο Λουτράκι Χανίων. Από τις 12 το μεσημέρι φορέστε το μαγιό σας και ζήστε το απόλυτο Beach Festival με δυναμικό DJ line-up μέχρι το μεγάλο live του Θοδωρή Φέρι.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ.
0: Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Πληροφορίες κρατήσεις 28210-65643 και στο honor-seaside-lounge.gr. Honor Seaside Lounge, Λουτράκι Χανίων.
2: Χώμα ίδια τον άνδρα, χώμα ίδια τη γυναίκα, χώμα ίδια το παιδί, χώμα ίδια το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ίς, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ίς, ήρθε για όλους.
3: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
4: Άλλοι σε βουτιές.
3: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
4: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
3: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
4: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
3: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
4: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
3: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
4: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
3: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
4: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
5: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
4: Γιατί?
5: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
4: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
5: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
4: Και ακόμα περισσότερα.
5: Αχ, τι ωραία!
4: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
5: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
4: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
6: Άτλας Γερανή, ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή, παπαγαλάκια, περονοφόρα, καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον, με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των αναλκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Άτλας Γερανή, έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή, ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος, Πατσουράκης Χαράλαμπος, Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή, η δύναμή μας και δική σας.
7: Το καινούριο μου αμάξι, απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210-70-658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
8: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
6: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολεογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
9: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
10: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατέψεις σωστά τα μάτια σου.
9: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
10: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
9: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
11: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
9: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
10: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
12: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμ Πολυτεχνείου 117 ή αλλιώς delivery στο 28220-22022. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.

0: 9. Hot. Ακούνε Magic.
1: Magic 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
3: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά. Η καλύτερη.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Magic 98,2.
5: Οι επιτυχίες μου παίζουν δυνατά εδώ.
3: The

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ραδιόφωνο σου.
1: Παίζουν μόνο επιτυχίες.
0: Περισσότερες.
2: Σε λίγο.
1: Σε λίγο.
3: Magic 98,2.
4: Οι ειδήσεις στον Magic FM.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη, στον Δήμο Ωραιοκάστρου Μυγδονίας. Στον εισαγγελέα ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν για 12η συνεχόμενη νύχτα σε αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά σε πετρελαιοφόρο κοντά στα στενά του Ορμούς. Νέα όξυνση στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του Ε65, που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Πάθε με την Εγνατία Οδό.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Φέτος το καλοκαίρι, στο Believe Family Sports Club, εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή Gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή Gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 28210-33900.
10: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
11: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
10: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
11: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
10: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
11: Τηλέφωνο 28210-32161.
10: The Party is on.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop Mini Market. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081. Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Χανιά. Τόπος ιστορικός. Τόπος παραδοσιακός.
2: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
1: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική. Η υπογραφή είναι ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
2: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων. Ανακαινήσεις πολυκατοικιών. Επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
1: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
2: Με άριστη τεχνογνωσία.
1: ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
2: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
1: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
2: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
3: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2822031100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
4: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: 98,2 Magic FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε Magic FM

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Βάλε επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Βάλε ένταση.
2: Ένα λάθος είσαι, να μην είσαι, ελπίζω το
1: Βάλε Magic.
3: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
1: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. Yeah, Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 28210-28783.
3: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση έπιπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές επίπλου Καλοτεράκης.
4: Καλοτεράκης.
5: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολωνάκι.
4: Καλοτεράκης.
5: Ποιότητα στα έπιπλα.
6: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
7: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
6: Αποξηραμένα φρούτα γιατί το healthy eating είναι τρόπο ζωής.
7: Με τη σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
6: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
7: Με τη σέσουλα. Ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
6: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
7: Γλυκά του κουταλιού και είδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
6: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
7: Με τη σέσουλα. Αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
6: Τηλέφωνο 28220-22961.
7: Γιατί η υγιεινή ζωή
6: είναι απολαυστική.
8: Σταμάτησα για βενζίνη. Έμεινα για πίτσα. Και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
9: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
9: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
8: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23280.
9: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
10: Ο Εθελοντικός Σύνδεσμος, φίλοι του Ανουσάκιου Ιδρύματος Κισάμου, διοργανώνει μια μοναδική μουσικοθεατρική παράσταση με θέμα «Η πρώτη μας νύχτα».
11: «Η πρώτη μας νύχτα».
10: Από τη θεατρική ομάδα Χανίων Art I.O. Με πλούσιο θέαμα και ζωντανή μουσική.
12: «Πόσο λυπάμαι».
10: Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026, στο Πέτρινο Αμφιθέατρο, στα Νοπήγια Κισάμου, στις 9 το βράδυ. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Εθελοντικού Συνδέσμου. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Παιδιά έως 10 ετών δωρεάν. Πληροφορίες 6947-72-21-73.
13: Με την υποστήριξη του Magic FM.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
15: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: έβαλε επιτυχίες. Βάλε ένταση.
1: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω.
0: Βάλε magic.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: στο πόδι και στο παράθυρο σου.
1: Magic 98,2.
2: Magic 98,2.
1: Αυτό είναι το ραδιοφωνό σου. Και το καλοκαίρι.

0: 98,2. Εδώ ακούς τα καλύτερα.
1: Το Queens Padel and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queens Padel and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queens Padel and Tennis Club, στο κάτω θαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
2: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκης έπιπλα και στο Facebook.
3: Λουλαδάκης έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
2: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
4: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
5: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
2: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων. Λεβάκης Exhaust Systems. Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
5: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
2: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
6: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
7: Όταν η ποιότητα συναντάει τη

0: καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
1: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στη πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
0: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνετε. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
1: Μια δοκιμή θα σας ψήσει, γιατί απλά κάτι ψήνετε.
0: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου, επί της Αριστοτέλους, έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
1: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.
2: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το Μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το Μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλ Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.

0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Θες μόνο τα καλύτερα. Magic FM 98,2.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
2: Είμαι Καταρίνα Λιόλι.
1: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Magic.
2: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά.
1: Η καλύτερη.
3: Η καλύτερη. Ποιο ραδιόφωνο στην πόλη παίζει την καλύτερη μουσική?
4: Μάζι!
5: Άνοιξε ένταση. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παίζει Γιώργο Μαζονέ.

0: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Χανιά, Κριάρη 37. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φέτος το καλοκαίρι στο Believe Family Sports Club εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Πιλάτες, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 2821033900.
4: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Skoda στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας, Χανιά.
8: Το νέο ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2822-031-100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
9: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
10: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας. Φρέσκα και αγνά.
9: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
9: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210-70500.
10: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
9: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
10: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά. Ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό. Μείον 20%.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
12: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
11: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
12: Καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω.
1: φεύγω.
11: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Κρέτα.

Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sales service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκη 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210 79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2.

0: Καλοκαίρι στα Χανιά.
1: Καλοκαίρι στα Χανιά.
0: Magic FM 98,2.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το δεύτερο Honor All Day Fest έρχεται με το Θοδωρή Φέρι Live.
3: Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα.
2: Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Honor Seaside Lounge στο Λουτράκι Χανίων. Από τις 12 το μεσημέρι φορέστε το μαγιό σας και ζήστε το απόλυτο Beach Festival με δυναμικό DJ line-up μέχρι το μεγάλο live του Θοδωρή Φέρι.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Πληροφορίες κρατήσεις 28210-65643 και στο onar-seaside-lounge.gr. Onar Seaside Lounge, Λουτράκι Χανίων.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 8.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
6: Χώμα Ίς για τον άνδρα, χώμα Ίς για τη γυναίκα, χώμα Ίς για το παιδί, χώμα Ίς για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ίς, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ίς, ήρθε για όλους.
7: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
8: Άλλοι σε βουτιές.
7: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
8: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
7: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
8: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
7: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
8: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
7: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
8: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
7: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
8: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
9: Μη μένει στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
10: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing
8: από το κατάστημά μας των εταιριών Labo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-4478-59 ή και online στο www.carcare.gr.
11: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και δίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.

0: Magic 98,2.
1: Τον ανοίγεις τυχαία και κολλάς.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Κάθε φορά που αλλάζω σταθμό μετανιώνω.
1: Παίζει πάντα κάτι που αγαπάς.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Βάλε ένταση.
2: Κι όταν τα ψάξεις να με βρεις.
0: Βάλε magic.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: αγοράσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον συνεταιρισμό παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Yeah, Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
3: Άτλας Γερανή. Ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή. Παπαγαλάκια. Περονοφόρα. Καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον. Με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Atlas Γερανή. Έμπειρο προσωπικό. Ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή. Ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
4: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
5: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
4: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
5: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφές στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
4: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
0: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
2: Μόντε Κρίστο. Στον Κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
0: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, Λουαζίρ, σε χρυσό και ασήμι. Και επώνυμα ρολόγια Seiko, Φερέ, Φεστίνα, Tommy Hilfiger, Τσερούτι, Iceberg, Cobra, Oxed και Λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118. Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες. Το Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρων 14.

0: Καλοκαίρι στα Χανιά.
1: Καλοκαίρι στα Χανιά.
0: Magic 98,2. Βάλτο τέρμα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 98,2.
1: Τελικά, τελικά, τελικά. Αγά, εμάς ακούνε τα Χανιά.
2: Ακούς
1: μόνο επιτυχίες. Πάντα, πάντα, πάντα. Τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Επιστρέφει σε λίγο.
2: Οι ειδήσεις στον Magic FM.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Σε έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 8 στους 10 δηλώνουν ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους, ενώ το 24% δεν θα πάει καθόλου διακοπές. Μεγάλη άνοδος των πολυτεχνικών σχολών, ανάκαμψη των στρατιωτικών, ισχυρές ανακατατάξεις στα περιφερειακά πανεπιστήμια και ορισμένες εντυπωσιακές καταρρεύσεις συνθέτουν την εικόνα των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την έγκριση της ασπίδας του Αχιλλέα και μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Οι φόβοι για μια νέα ενεργειακή κρίση επιστρέφουν δυναμικά στις διεθνείς αγορές, καθώς η επίθεση σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα και η νέα ανταλλαγή απειλών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.473 μονάδες.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόοπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Φέτος το καλοκαίρι, στο Believe Family Sports Club, εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή Gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή Gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 28210-33900.
8: Το Queen's Padel & Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Paddle & Tennis Club, στο κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
9: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 28210-42593.
10: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
11: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210 72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.

0: Ο Γρηγόρης φτιάχνει τον πιο ωραίο καφέ για μένα.
1: Για μένα.
2: Πάμε Γρηγόρη για ωραίο καφέ που πηγαίνουν παρέα.
3: Πάμε Γρηγόρη για τέλειο εσπρέσο blend Brazil 100% αράβικα. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.
5: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά, στο Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα, με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο, ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά, Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Τηλέφωνο 28 22 051 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.
6: Η καλύτερη μουσική του σήμερα.
7: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το
8: Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και ακούτε,
9: Magic 98,2.
6: Ακούς. Τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Παραλία στο μάξι παντού.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Δεν αλλάζω ποτέ συχνότητα.
1: Το μόνο πρόβλημα είναι όταν τελειώνει η μπαταρία.
0: Magic 98,2.
3: Τρελά κέφια.

0: Σχολή μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου. Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
2: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
1: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
2: Με τη σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
1: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
2: Με τη σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
1: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
2: Γλυκά του κουταλιού και είδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
1: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
2: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Σκαλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
1: Τηλέφωνο 28220-22961.
2: Γιατί η υγιεινή ζωή
1: είναι απολαυστική.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι. Δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems. Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων. Λεβάκης Exhaust Systems. Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454. Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook. Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
1: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
2: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
3: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
2: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλείδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
3: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
2: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
3: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
2: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι Βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
3: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
4: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά,
5: σε ολόκληρο τον κόσμο,
4: στα FM,
5: στους 98,2,
4: στο ίντερνετ,
5: magicfm.gr.
6: Let's go!
4: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Είναι κόλλημα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Το πρόβλημα είναι όταν τελειώνει η μπαταρία.
2: Το έχει κάθε μέρα.
0: Magic 98,2.
3: Τρελά κέφια.

0: Το δεύτερο On Our All Day Fest έρχεται με το Θοδωρή Φέρι Live.
1: Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο On Our Seaside Lounge στο Λουτράκι Χανίων. Από τις 12 το μεσημέρι φορέστε το μαγιό σας και ζήστε το απόλυτο Beach Festival με δυναμικό DJ line-up μέχρι το μεγάλο live του Θοδωρή Φέρι.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ.
0: Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Πληροφορίες κρατήσεις 28210-65643 και στο onar-seaside-lounge.gr. Onar Seaside Lounge, Λουτράκι Χανίων.
2: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
3: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
2: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
3: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
2: Το Σάββατο 25 Ιουλίου Εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
3: Τηλέφωνο 28210-32161.
2: The Party is Zone.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 28210-28783.
7: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
8: Γιατί?
7: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
8: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
7: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
8: Και ακόμα περισσότερα.
7: Αχ, τι ωραία!
3: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
7: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618 Χανιά.
3: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
9: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
10: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολεογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
11: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
12: Οπ, καλώς τον. Βγήκε τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
11: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
12: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
13: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
14: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
15: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61.

0: Το Queen's Padel & Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel & Tennis Club, στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
1: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
2: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
3: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου. Καμπάνα Beach Club.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
4: Σε θέλω παράφορα.
3: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
4: Τι κάναμε.
3: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
5: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκη 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
6: Ο Εθελοντικός Σύνδεσμος, φίλοι του Ανουσάκιου Ιδρύματος Κισάμου, διοργανώνει μια μοναδική μουσικοθεατρική παράσταση με θέμα «Η πρώτη μας νύχτα».
7: «Η πρώτη μας νύχτα».
6: Από τη θεατρική ομάδα Χανίων Art I.O. Με πλούσιο θέαμα και ζωντανή μουσική.
8: «Πόσο λυπάμαι».
6: Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026, στο Πέτρινο Αμφιθέατρο, στα Νοπήγια Κισάμου, στις 9 το βράδυ. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Εθελοντικού Συνδέσμου. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Παιδιά έως 10 ετών δωρεάν. Πληροφορίες 6947-72-21-73.
9: Με την υποστήριξη του Magic FM.
10: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης. Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

0: Magic 98,2.
1: Ανοίγεις το ραδιόφωνο και σου φτιάχνει μέρα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ξέρω πάντα ότι θα πετύχω ένα τραγούδι που μου αρέσει.
0: Magic 98,2.

0: GFM.
1: Βάλτο τέρμα. Ακούς τα καλύτερα.
0: Magic FM.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε ένταση.
1: Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχη.
0: Βάλε magic.
2: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Θες μόνο τα καλύτερα. Σε λίγο επιστρέφουμε. Magic FM 98,2.
1: Οι ειδήσεις στον Magic FM.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παλιός, παραδέχθηκε ότι 3 χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στήχησε τις ζωές 57 ανθρώπων, το σύστημα σηματοδότησης και προστασίας των τρένων ETCS εξακολουθεί να μην λειτουργεί. 8.650 υπόχρεοι δεν ήταν συνεπείς με τα ποθενέσχες, εξ αυτών οι 430 έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στα πρόσωπα περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι, γιατροί, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών. Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με 5 προσαγωγές για πιθανή αλλίωση αποτελεσμάτων σε υποθέσεις ναρκωτικών. Μεταξύ των προσαχθέντων ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος και ένας εργαζόμενος σε τοξικολογικό εργαστήριο του νησιού. Τεράστιες πυρκαγιές εν μέσω καύσωνα στην Ευρώπη, με χιλιάδες στρέμματα να γίνονται στάχτη σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. 3 νεκροί πυροσβέστες, 2 στη Γαλλία και 1 στην Ιταλία.
1: Ο καιρός. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα πελάγι τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ύφνος, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Χανιά, Άρτα, Ηράκλειο, 34 Αθήνα, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 36 Καλαμάτα, Ρέθυμνο.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το δεύτερο Honor All Day Fest έρχεται με το Θοδωρή Φέρι Live.
7: Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα.
6: Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Honor Seaside Lounge στο Λουτράκι Χανίων. Από τις 12 το μεσημέρι φορέστε το μαγιό σας και ζήστε το απόλυτο Beach Festival με δυναμικό DJ line-up μέχρι το μεγάλο live του Θοδωρή Φέρι.
8: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Πληροφορίες κρατήσεις 28210-65643 και στο onar-seaside-lounge.gr. Onar Seaside Lounge, Λουτράκι Χανίων.
9: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
11: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. Μαλινάκισχρώμα.gr.
12: Θες καφέ, θες σνακ, Θες παγωτό? Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια, φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
13: Χώμα ίδια τον άνδρα, χώμα ίδια τη γυναίκα, χώμα ίδια το παιδί, χώμα ίδια το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ίς, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ίς, ήρθε για όλους.
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Alcida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Alcida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
17: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
18: Καλοτεράκης.
17: Ποιότητα στα έπιπλα.
19: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
20: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
19: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
20: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
19: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
20: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
19: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
20: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
21: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

0: Magic 98,2. Το playlist του καλοκαιριού. Είναι τρέλα.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Magic FM.
1: Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: 98,2.
3: Άσε με να σου πω την αλήθεια.
0: Τον ακούω παντού. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο.
2: Magic FM. 98,2. Ακούω τη διαφορά.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Βάλε επιτυχίες. Βάλε ένταση.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ίχτο μη μαγείς.
0: Βάλε magic.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
0: Βάλε magic. Magic FM 92,6.

0: Magic 98,2.
1: Αγαπάω Magic.
0: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά. Ακούς τα καλύτερα.
2: Η μοναξιά μου θα προδώσω τώρα.
0: Magic FM 98,2.
3: Με κάνει να νιώθω τέλεια.
2: Μου έλειψες πολύ.
3: Κάθε μέρα.

Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210 53 556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.

0: Ο Γρηγόρης φτιάχνει τον πιο ωραίο καφέ για μένα.
1: Για μένα.
2: Πάμε Γρηγόρη για ωραίο καφέ που πηγαίνουν παρέα.
3: Πάμε Γρηγόρη για τέλειο εσπρέσο blend Brazil 100% αράβικα. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Το νέο ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28220 31100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
5: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσουμε το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
6: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
5: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
7: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
8: Γιατί?
7: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
8: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
7: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
8: Και ακόμα περισσότερα.
7: Αχ, τι ωραία!
8: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
7: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618 Χανιά.
8: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της. Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemi και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
5: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems. Χάλασε η εξάτμισή σου. Χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων. Λεβάκης Exhaust Systems. Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454. Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook. Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
9: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: Και το καλοκαίρι.
1: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά. Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εδώ

0: Ο Magic παίζει αγαπημένα τραγούδια αποκλειστικά για σένα.
1: Magic 98,2.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Χανιά, Κρυάρη 37. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Φέτος το καλοκαίρι, στο Believe Family Sports Club, εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή Gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή Gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 2821033900.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
8: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
9: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
10: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino
11: είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Άλτζιτα 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Άλπρο ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με 2 συσκευασίες πάνες ή Pants Babylino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του συνεταιρισμού ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
14: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210 70 658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
15: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
16: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
15: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
16: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
15: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Όλο και περισσότεροι,
1: όλο και περισσότεροι,
0: όλο και περισσότεροι
1: συντονίζονται εδώ.
0: Magic FM 98,2.
2: Με στα χαράματα.

0: δεύτερο Honor All Day Fest έρχεται με το Θοδωρή Φέρι Live.
1: Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Honor Seaside Lounge στο Λουτράκι Χανίων. Από τις 12 το μεσημέρι φορέστε το μαγιό σας και ζήστε το απόλυτο Beach Festival με δυναμικό DJ Lineup μέχρι το μεγάλο live του Θοδωρή Φέρι.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ.
0: Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Πληροφορίες κρατήσεις 28210-65643 και στο honor-seaside-lounge.gr. Honor Seaside Lounge, Λουτράκι Χανίων.
2: Το Queen's Padel & Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel & Tennis Club, στο κάτω θαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
3: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
4: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
3: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
4: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
3: Το Σάββατο 25 Ιουλίου Εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
4: Τηλέφωνο 28210-32-161.
3: The Party is on.
5: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στη πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 28 21 700 081.
8: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
9: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
8: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
8: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210 70500.
9: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
8: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
9: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr.
1: Magic FM.
0: Ακούς τα καλύτερα. Έχεις διάθεση για καλή μουσική. Μείνε εδώ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Magic FM 98,2.
2: Οι ειδήσεις στον Magic FM.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παλιός, παραδέχθηκε ότι 3 χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στήχησε τις ζωές 57 ανθρώπων, το σύστημα σηματοδότησης και προστασίας των τρένων ETCS εξακολουθεί να μην λειτουργεί. 8.650 υπόχρεοι δεν ήταν συνεπείς με τα ποθενέσχες, εξ αυτών οι 430 έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στα πρόσωπα περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι, γιατροί, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών. Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με 5 προσαγωγές για πιθανή αλλίωση αποτελεσμάτων σε υποθέσεις ναρκωτικών. Μεταξύ των προσαχθέντων ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος και ένας εργαζόμενος σε τοξικολογικό εργαστήριο του νησιού. Τεράστιες πυρκαγιές εν μέσω καύσωνα στην Ευρώπη, με χιλιάδες στρέμματα να γίνονται στάχτη σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. 3 νεκροί πυροσβέστες, 2 στη Γαλλία και 1 στην Ιταλία.
2: Ο καιρός. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Καβάλα Λίμνος Νάξος Ύφνος, 32 Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, Σέρες Χανιά Άρτα Ηράκλειο, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Τρίκαλα, 36 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
8: Άλλοι σε βουτιές.
7: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
8: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
7: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
8: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
7: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
8: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
7: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
8: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
7: Κρατήσεις στο 28210 32 161.
8: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
9: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά, με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ, Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 28210 28 783.
10: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση έπιπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές επίπλου Καλοτεράκης.
11: Καλοτεράκης.
12: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
11: Καλοτεράκης.
12: Ποιότητα στα έπιπλα.
13: Ο
1: καφέ σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
11: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
1: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
11: Με τη Σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
1: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
11: Με τη Σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
1: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
11: Γλυκά του κουταλιού και είδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
1: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
11: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
1: Τηλέφωνο 28220-22961.
11: Γιατί η υγιεινή ζωή
1: είναι απολαυστική.
13: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
14: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
13: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
14: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
13: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιόχωρα. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23280.
14: Ταυρονίδης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
15: Magic FM. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28210-2272.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
17: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα, με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο, ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Τηλέφωνο 28220 51 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε ένταση.
1: Ένα λάθος είσαι. Να μην είσαι, ελπίζω το μοιραίο. Ένα λάθος.
0: Βάλε magic.
2: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε magic.
3: Magic FM
0: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
5: Έχω τόσα να πω.
4: Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
5: Μόνο με σένα, μόνο με σένα. Θέλω να σε έχω εδώ.
6: Magic FM 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.
5: Έχω

0: τραγουδάμε και ο αγαπημένος σας σταθμός παίζει τις επιτυχίες μας.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Γεια σας, είμαι η Έλα Παπαρίζου και ακούτε
2: Magic FM 98,2.

Θέλεις ελληνικά, θέλεις ξένα. Το ραδιόφωνο που ξέρει τι θέλεις. Magic FM 98,2.

0: Φέτος το καλοκαίρι στο Believe Family Sports Club εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 2821033900.
1: Το δεύτερο Honor All Day Fest έρχεται με το Θοδωρή Φέρι Live.
2: Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Honor Seaside Lounge στο Λουτράκι Χανίων. Από τις 12 το μεσημέρι φορέστε το μαγιό σας και ζήστε το απόλυτο Beach Festival με δυναμικό DJ line-up μέχρι το μεγάλο live του Θοδωρή Φέρι.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Πληροφορίες κρατήσεις 28210-65643 και στο onar-seaside-lounge.gr. Onar Seaside Lounge, Λουτράκι Χανίων.
3: Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
4: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
5: Ο Εθελοντικός Σύνδεσμος, φίλοι του Ανουσάκιου Ιδρύματος Κισάμου, διοργανώνει μια μοναδική μουσικοθεατρική παράσταση με θέμα «Η πρώτη μας νύχτα».
6: «Η πρώτη μας νύχτα».
5: Από τη θεατρική ομάδα Χανίων Art IO, με πλούσιο θέαμα και ζωντανή μουσική.
7: «Πόσο λυπάμαι».
5: Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026, στο Πέτρινο Αμφιθέατρο, στα Νοπήγια Κισάμου, στις 9 το βράδυ. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Εθελοντικού Συνδέσμου. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Παιδιά έως 10 ετών δωρεάν. Πληροφορίες 6947-7221-73.
8: Με την υποστήριξη του Magic FM.
9: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Είδη δώρου για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
10: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, Λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπεργκ, Κόμπρα, Οξέντ και Λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118.
11: Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
12: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα, Μουσούρων 14.

0: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660 270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Νίκος Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου. Cabana Beach Club.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
3: Σε θέλω παράφορα.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
3: Τι κάναμε.
2: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
3: Τι κάνα...

0: Χανιά. Τόπος ιστορικός, τόπος παραδοσιακός.
1: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
0: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική. Η υπογραφή είναι Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
1: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων, ανακαινήσεις πολυκατοικιών. Επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
0: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
1: Με άριστη τεχνογνωσία.
0: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
1: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
0: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
1: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
2: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
3: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
2: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
4: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
5: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.

0: Magic 98,2.
1: Ανοίγεις το ραδιόφωνο και σου φτιάχνει μέρα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ξέρω πάντα ότι θα πετύχω ένα τραγούδι που μου αρέσει.
0: Magic 98,2.
3: Τρελά κέφια.

0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Όχι τυχαία το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Magic 98,2.
0: Magic FM 98,2.
1: Μόνο τα καλύτερα.

0: Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
1: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
0: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
1: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Τηλέφωνο 28210-32-161.
0: The Party is Zone.
2: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
3: Επιπλό Καλοτεράκης. Design. Δημιουργία. Ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επιπλό Καλοτεράκης. Δημιουργία. Ποιότητα. Τάσεις. Αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο.
4: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
5: Καλοτεράκης.
4: Ποιότητα στα έπιπλα.
6: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του συνεταιρισμού ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
7: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
8: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
7: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλήδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
8: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
7: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
8: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
7: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
8: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
9: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

0: 98,2.
1: Η καλύτερη μουσική.
2: Θα με κρατάς γύρω σου παντού.
3: Magic FM 98,2.
4: Ακούω.
1: Τα καλύτερα.
3: Τα καλύτερα.
1: Όλη μέρα ακούω μόνο Magic.

0: Το δεύτερο Honor All Day Fest έρχεται με το Θοδωρή Φέρι Live.
1: Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Honor Seaside Lounge στο Λουτράκι Χανίων. Από τις 12 το μεσημέρι φορέστε το μαγιό σας και ζήστε το απόλυτο Beach Festival με δυναμικό DJ line-up μέχρι το μεγάλο live του Θοδωρή Φέρι.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ.
0: Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Πληροφορίες κρατήσεις 28210-65643 και στο onar-seaside-lounge.gr. Onar Seaside Lounge, Λουτράκι Χανίων.
2: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μία βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ο Εθελοντικός Σύνδεσμος, φίλοι του Ανουσάκιου Ιδρύματος Κισάμου, διοργανώνει μια μοναδική μουσικοθεατρική παράσταση με θέμα «Η πρώτη μας νύχτα».
1: «Η πρώτη μας νύχτα».
0: Από τη θεατρική ομάδα Χανίων Art I.O. Με πλούσιο θέαμα και ζωντανή μουσική.
2: «Πόσο λυπάμαι».
0: Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026, στο Πέτρινο Αμφιθέατρο, στα Νοπήγια Κισάμου, στις 9 το βράδυ. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Εθελοντικού Συνδέσμου. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Παιδιά έως 10 ετών δωρεάν. Πληροφορίες 6947-72-21-73.
3: Με την υποστήριξη του Magic FM.
4: Οι διαφημίσεις τέλος.
5: Magic FM 98,2. Τώρα. Θα ακούσεις ακόμα περισσότερα. Περισσότερη και καλύτερη μουσική χωρίς καμία διακοπή. Για πάμε.

0: Ο Magic παίζει αγαπημένα τραγούδια αποκλειστικά για σένα.
1: Magic 98,2.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Παίζει. Μόνο αυτά που σ' αρέσουν. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Στάν.
2: Για δυο. Σ' αγαπούσα για δυο.
1: Και ακούτε Magic FM 98,2.

0: Εργασία.
1: Μέρα με τη μέρα. Όλο και καλύτερος.
0: Στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Για σένα.
2: Σαμαρτίες που έχει κάνει. Στα δάχτυλά μου δεν μετρώ. Έχω το...
0: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
1: Magic FM 98,2.

0: Όλο και περισσότεροι,
1: όλο και περισσότεροι,
0: όλο και περισσότεροι
1: συντονίζονται εδώ.
0: Μαζί FM 98,2.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
1: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
0: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
1: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Τηλέφωνο 28210 32 161.
0: The Party is on.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα. Yeah.

0: και καλύτερος για σένα.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Γεια σας,
3: είμαι ο Νίκος Απέργης και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια, τρελά κέφια.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Είσαι στο Magic.
2: Και το ίδιο λάθος ξανά.

0: Magic 98,2. Magic. Είναι να το έχεις.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

Θέλεις ελληνικά, θέλεις ξένα. Το ραδιόφωνο που ξέρει τι θέλεις. Ακούς Magic FM 98,2.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χανιά, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

Αυτή η πόλη. Αυτή η πόλη. Τα έχει όλα. Δεν θα έχει το καλύτερο ραδιόφωνο. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: μία συχνότητα. Ένα καλοκαίρι. Magic 98,2.
1: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
2: Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα. Είναι ο πνεύμα αυτινό.
1: Magic FM 98,2. Κάθε μέρα όλο και καλύτερος

0: ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά. Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2 Χανιά.
2: Μες στα χαράματα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: FM 98,2.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Με ένα κλικ. Το καλοκαίρι μπαίνει στην καρδιά σας. www.magicfm.gr. Μπες, δες.

0: βάλε επιτυχίες. Βάλε ένταση.
1: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω.
0: Βάλε magic.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2.

0: συχνότητα. Ένα καλοκαίρι. Magic 98,2.
1: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
2: Και ακούτε.
1: Magic FM 98,2. Εγώ γουστά.

0: βιογραφικό σου.
1: Βάλε επιτυχίες.
2: Θέλεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
1: Βάλε ένταση.
3: Κι όταν τα ψάξεις να με βρεις.
1: Βάλε magic.
4: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
1: Βάλε magic.
5: Magic FM
1: 98,2.
5: Ακούς τα καλύτερα.

0: Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2 Χανιά.

0: τα καλύτερα.
1: Απόψε το βράδυ για σένα να κάνω τα πάντα.
0: Magic 98,6.

Magic FM 98,2. Ένα καλοκαίρι παίζει τις επιτυχίες γεμάτο μαγεία.

Θες μόνο τα καλύτερα. Magic FM 98,2. Η καλύτερη μουσική στα Χανιά.

Με ένα κλικ. Με ένα κλικ. Το καλοκαίρι μπαίνει στην καρδιά σας. www.magicfm.gr. Μπες, δες.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

0: βάλε επιτυχίες.
1: Ποιος να σου το πει, αυτό λείπεις εσύ, λείπει κι ο Θεός.
0: Βάλε ένταση.

0: όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Μάλισε το σημάδι στο κορμί ένα βράδυ που ξυπνάω για χρόνια κι είναι εκεί ακόμα.
0: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος και ακούτε
2: Magic FM 98,2.

0: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει μόνο τις επιτυχίες.
0: Magic FM 98,2.

0: Τρανζίτ 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: Magic. Magic 98,2.
1: Check it out. Παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου.

0: Πολυδέμος.
1: Είμαι η Άννα Βύση.
0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
1: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
3: Ακούς τα καλύτερα καλοκαίρι. Γεμάτο μαγεία.
4: Σιγά μη δεν ακούσω το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
3: Magic 98,2.
5: Μεγάλη αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά φτερά.
4: Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Σάλτη και ακούτε Magic FM 98,2.

0: Magic 98,2.
1: Παίζει τις επιτυχίες.
0: Καλό καλοκαίρι.

0: Magic 98,2.
1: Ματάρες.
2: Ό,τι και να πω είναι λίγο, παίζει τέλεια.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Μου αρέσει γιατί παίζει όλα τα καινούργια αλλά και τα πιο παλιά.
0: Magic 98,2.
3: Τρελά κέφια.

0: Magic 98,2. Το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού.
1: Η συχνότητα
2: 98,2.
1: Το ραδιόφωνο.
3: Και ακούτε.
4: Τα μαλλιά μου τα soundtrack.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Magic 98,2.
1: Βάζει τις επιτυχίες.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.